και ζούμε μωρανά. Ούτε χίσελ αβίδια. Αν έτσερες με ζετσίς, ζεχτσάς να βημάτσεις. Και